της Νεπάλης ένα κάφο Ιτάλης, σωσαστρο προχαρή μπαλκατήρα, μαντσάρ κάρελε καπόντρο, αντέκαμον κάρελε κατσάρ, τότα ρασουάκα εξετήρα μοκουάν πουρουκά, τσέσε τη γενάρα εκάσαν, μουάκοντ μάτα, Ήξενα σαν πορκοπίχυντρα εκούπενη μπίβαρα μαουλέξα. Σαν πορκοπίχυν μπίδησιν αγρικούσαν και απάτσα εισότρασα. Νεπάλ προμάν μα αϊκά ο αμπίδης μα βασνή. Νεπάλ ειν αγρικ μα δί εξε εισότα εισένα πανή. Σαν πορκοπίχυντρα εκούπρατη μπίδαν μαουλέκαρη εκούσα. Πάνι πατσι ουντάρα τα ραχατ καλάκι Νεπάλι σένα, Νεπάλ πράρι ρασάσαστρα πράρι σαϊτήρα χατζάρ, δύσε παντζάνα μπισουράξα καρμή παριτζάλιτσαν, ουντάρ καλάκι Νεπάλι σένα κατσάρα νεγί τσάτρακα νόγκαρι, πάνρο τα χελικόπτερ παριτζάλεν γερί εκοσά. Χάλσαμα χελικόπτερ βάτα μάτριαν γορή, σαρακουσαν τσάλαν κοπρή άσκερη εκοσά. Σαρκάρ λιμπάνι προβάμιτ καλά γρόσου άμα εκκορότ, νουάκοτ μα εκκορότ, ζωτάτιν μα πατσάσλα

0: Ακούς εκεί σαμα έπρεσε τηλετήμερη αργομός του μισεώνα. Ρου παντικό ρου σάμψα τα ρουκού. Μουλαϊ αθαμπάντε βάρμα τα πανί. Ήλιο κουρατσαϊ. Ανου καρανία τα σιγνωλά εκράισα βανί. Ούτε σάμψα τκορμάτε στο μάσος κοελίγουν σε κοιμοντέμα.
1: Ιδωμίων σάγια, ρίγδιν μομπονία εσύ, ρίγδιν μοτούρι ταμί για ρίγδο. Different, different δικτύτες αγώ κουράγανε μόνο που ράω σου μάτσι ένα. Σαν δει ξένα σαν μποχή ράχνη βαντά. Ανή βάρς αγώ κουράγανε γόρδα φίλιτσε. Different, different τα ρίγα αγώ κουράρουν σε γη. Σαν κουράω τώρα κοστόντι, βάρ κουτζούνι ούτα πρακτίστα, πω δηλαδή.
0: Άγι πνιά μπλε κουράγανε και Rastin sütün derpatika samsat şangı konu bakkamını şaksa. Tübü selese kasarlinunca Ali Hüseyin avareki bayatava. Hüseyin o bundiki vayze undiki bannete sakalike laksı yılardena.
1: Laksa, laksa istiunsa. Mariyalgi beni bani aleyhine kurara fili cursu yani difen tower barayı kumaycı olmayına ama kuy avyen dağının sa kuy patakayı da buranın bagu sa kuy biva sayı buranın bagu sa ayına so var ku afahni soyluyunca de burni rıstayı Miro costa só ilizovani, cura abo moile de miro poiloi de si cura no tori jarda, ti e cucho de ti no gosto valeu, só que me ma divina time frame de jamba e pode pouco bom ao de jamba, era bom ao ver tibini costa costa de nevani, cura ti Tore sikam zambi siki sagyatsu amle buze sabnu bagu sa tarapani Bola bolde kone ke amru te yoda unse ne amru bek tituli prava parse gdi Gindik bay time kurnu basa bani ali padi bakshi varu vada ali kuragana payansu varu
0: Arma talo dini bari pari amru vani
1: unse amla talo ikdame kompayansa Ti adarma abili bir request gorsu ambro çetru kukuraru dehi lira ambro kune yorak da mi orjinsa mi rezeyi bal orak din orla bani randi ali onro gori bani istu yeri da mi larra din orsa amali bonu bani tamam adali buri kusu Ra yusu saydandik çaltı varma dağdini kurarma bani Boyla kosta unca bani Boyla tü kurarlaci defna nabuzikina malaycı bulma malladdini So Alikati avyas gori Dispasari avacı yandı yedi dey garma Kosta rika amgonu porsa bani kura praktikali Tarlonun sonra mali bonun bani tamam modeli buri kusu. Ra yusu saydandik çaltı varma dağdini kurarma bani. Bayla kosta unca